0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν δεν μπορείς στη φυλακή, μην παρανομήσεις. Αν δεν μπορείς στην απόρριψη, μην ερωτευθείς. Αν δεν μπορείς στην ήττα, μην αγωνίζεσαι. Διδακτικό αν. Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα αντέχουνε αηδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος πάντα αρχηγός για ιδέ.

0: FF. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φύλαμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κόκκινα χείλη εφύλισα και έβαψε το δικό μου. Και στο μαντίλι τόσηρα και έβαψε το μαντίλι. Και στο ποτάμι τόπλινα και έβαψε το ποτάμι. Και έβαψε η άκρη του γυαλού και η μέση του πελάγου. Κατέβει ο ιτός να πιει νερό και έβαψαν τα φτερά του. Και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέργιο. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
2: Θέλει μελωδία.
3: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Γεια σας, Μαρή Κουπίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αστραπή δεν συλλαμβάνεται και ο κεραυνός δεν φυλακίζεται. Μόνον η βροχή της άγρυπνης νύχτας μπορεί να σβήσει από τα μάτια σου τις λάμψεις και να κοπάσει τους παλμούς της πρώτης μου ματιάς. Κεραυνοβόλος, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σε συζητάν.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Φέρνω το όχι που μου πρόσφερες, με στο χεριό μου την παλάμη, σαν κέρινο λεμόνι, άσπρο σχεδόν, νύχτα τεσσάρων φεγγαριών και ένα μοναχικό δεντρί, στο κεφαλάκι της καρφίτσας γυρνάει ο έρωτάς μου. Νύχτα τεσσάρων φεγγαριών, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Thank you.

Άνοιξε με τον πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 7 και 8 πάει η ώρα.
1: Τι γίνεται.
0: 6 Μαΐου σήμερα, καλά Ματούλα μου εσύ.
1: Πολύ καλά.
0: Σε ξύπνησα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν με ξύπνησε.
0: Τι.
1: Τίποτα.
0: Είχε ήδη ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Έχω φάει ήδη μία μιλόπιτα.
0: Που αυτό συνδέεται πώς.
1: Δεν θέλω να πω, δεν μπορεί να είσαι ξύπνιος και να τρως. Είναι η ώρα μου.
0: Α, απαντάς στο προηγούμενο ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι το θέμα μας είναι ο καιρός τώρα.
1: Ο καιρός.
0: Έχουμε 23 βαθμούς σήμερα. Εκεί γύρω στις 4 το απόγευμα θα φτάσει στους 23. Με λίγη συννεφιά προς το μεσημεράκι. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια.
1: Άνοιξη.
0: Ζέστη, άνοιξη, ναι.
1: Και αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες.
0: Η Ματούλα αναφέρεται στα τριαντάρια που αναμένεται να έρθουν.
1: Κοίταξε, πάνε όλο πιο μακριά όμως. Τα είχα για το Σαββατοκύριακο, αλλά φαίνεται ότι δεν θα είναι έτσι. Την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα, βλέπω 30 βαθμούς εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε με το δέντρο. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30. Έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Αν βρείτε αυτές τις δύο φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Έχουμε και άλλα πολλά, θα τα πούμε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε προς το παρόν με μια νέα φωνή που μας αρέσει πολύ. Το έχετε καταλάβει. Λάμπρος Βασιλείου, το δέντρο.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 12 η ώρα.
1: Με τι έχουμε ξυπνήσει σήμερα?
0: Με δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς με δυσάρεστες ειδήσεις. Λέω από το μέτωπο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως σταματάει τελικά. Παγώνει προς το παρόν την επιχείρηση ελευθερία, γιατί ίσως και να τα βρει με το Ιράν. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, πόση ώρα δηλαδή. Γιατί αυτό είναι ζήτημα ουρών.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές στη διάθεσή του δηλαδή.
1: Ναι, παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός σε ισχύ, αλλά καμία σχέση με τις χθεσινές απειλές που έλεγε ότι θα εξαφανίσει άλλη μια φορά από το χάρτη. Σήμερα μιλάει, αύριο εξαφανίζει από το χάρτη. Μετά μιλάει, μετά εξαφανίζει από το χάρτη. Μετά πάει σε ένα σχέδιο και μετά ξανά εξαφανίζει από το χάρτη.
0: Θα ήθελα να αναφέρω και μια λεπτομέρεια ακόμα. Τον επισκέφθηκε μια ομάδα παιδιών στο πρόγραμμα ενός νέου προγράμματος φυσικής κατάστασης στα σχολεία που έχει επιβάλει ο Τραμπ. Και τους έλεγε ότι με το Ιράν είμαστε σε μια συμμαχία. Ναι, πώς φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραία. Είναι
0: το παιχνίδι με τις λέξεις.
1: Ναι, παιχνίδι με τις λέξεις και αυτοί που έχουν μεγάλο λεξιλόγιο. Όταν μιλάς με 32 λέξεις όλη σου τη ζωή.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου. Απλά θα επαναλάβω ότι αυτές οι λίγες λέξεις δυστυχώς κάνουν πολλή δουλειά από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε να δεις. Μπορεί και να έκαναν πολλή δουλειά. Δεν το πιστεύω πια για τον Τραμπ. Θεωρώ ότι το πλήγμα και στο γοητρό του και στην επαρκιά του, γιατί απαντάνε οι Αμερικανοί πια σε αυτήν την ερώτηση, πόσο επαρκής νοητικά θεωρείται ότι είναι, είναι τρομερά, έχει θίγει τρομερά.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Έχουν οι έρευνες.
0: Ναι, εντάξει, όχι, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Δεν περιμένουμε τις έρευνες, βέβαια.
1: Ναι, εμείς. Οι Αμερικανοί μπορεί και να το περιμένουν.
0: Συνεχίζουμε με Διονύση Σαββόπουλο. Πάμε στα κλασικά μας. Είναι η Συνεφούλα. Είναι η πρώτη του μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες του. Η ώρα του μεταξύ έχει πάει 7 και 14 στο πρωινό της Τετάρτης. Είναι 6 Μαΐου σήμερα.

ο Μάη, συνεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

0: φάση δε φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Αυτά έκανε η Συνεφούλα. Τα κάνουν διαχρονικά οι άνθρωποι αυτού του είδους. Δεν αναφέρουν μόνο σε γένους.
2: Ναι, έρχονται. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι στα σύννεφα.
1: Ενίοτε. Μετά είναι σαν οδοστρωτήρες. Μετά,
2: μετά είναι σαν μπουρίνι.
1: Σωστά.
2: Σιγά σιγά είναι ένα συννεφάκι. Και μετά έρχεται.
1: Μετά. Άστο μετά.
2: Το Ελνίνιο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης. Θυμίζουμε ότι έχουμε το χρηματοκιβώτιο σε λίγες μέρες. Τη μεγάλη μας κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται συγκεκριμένα μεθαύριο. Φτάνει η ώρα. 12.808 ευρώ δίνουμε αυτή τη φορά.
2: Γιατί μεγαλύτερο είχαμε... ποσό που έχουμε δώσει.
1: Ναι, γιατί είχαμε και διπλό jackpot.
2: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Γράφετε μόνο win.
2: Mm-hmm.
1: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό του μηνύματος που θα κληρωθεί. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μετά. Μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 12.808 ευρώ και να κερδίσετε.
2: Αμέσως και παρακαλώ, όχι άλλο jackpot. Φτάνει.
1: Ναι, πρέπει να απαντήσετε την κλήση.
2: Δύο εβδομάδες τώρα γεμίζει το χρηματοκιβώτιο. Θα σπάσει κάποια στιγμή εδώ πέρα που το έχουμε. Αμήν δηλαδή. Θα σκάσει.
1: 12.808 ευρώ λοιπόν.
2: Λοιπόν, ναι,
1: βοηθήστε
2: παρακαλώ.
1: Το χρηματοκιβώτιο να μην σκάσει λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και λάβετε μέρος στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr.
2: Μάλιστα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και
1: θα ακούσουμε Αρλέτα.
2: Ωραία. Πώς το είπε ο Τραμπ στο σχολείο που υποδέχτηκε, τη λέγαμε νωρίτερα,
1: αψιμαχία.
2: Ναι, θέλω να σας πω πόσο μας κόστησε, γιατί το έχει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινή, πόσο έχει κοστίσει τους Έλληνες.
1: Αυτή είναι η μικρή αψιμαχία με το Ιράν. Και τώρα η Αρλέτα, τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 7 και 18.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης. Πάμε να δούμε τώρα πόσο μας έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τα καύσιμα τουλάχιστον. Όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν. Όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο πόλεμος.
1: Ναι, 2 μήνες έκλεισε.
0: 2 μήνες,
1: ναι, παραπάνω από 2 μήνες. Έκλεισε πριν από μέρες 2 μήνες.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε. 450 εκατομμύρια ευρώ. Σου κάνει.
0: Πόσο είπατε?
1: 450 εκατομμύρια ευρώ οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μας κόστησαν αυτό το ποσό. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δεν μιλάμε γενικά. Μιλάμε για αυτούς τους 2 μήνες που τρέχει ο πόλεμος.
0: Δες και τα κρατικά έσοδα τώρα.
1: Λοιπόν, το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.
0: Θυμίζουμε ότι τα καύσιμα στην Ελλάδα υπερφορολογούνται.
1: Ναι, φορολογούνται αρκετά, γιατί έχουμε, όπως λέει και εδώ πέρα το ρεπορτάζ, την 4η πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό με την φορολόγηση των καυσίμων δεν είχε ξεκινήσει μέσα στην κρίση?
1: Μόνο για το καύσιμα είναι να τα πούμε.
0: Όχι, απλά,
1: ότι για τη φορολόγηση γενικά να κάνουμε μια κουβέντα μια
0: με
1: μέρα.
0: Με την ευκαιρία δηλαδή να πούμε αυτό, ότι μέσα στην κρίση έβαζαν παραπάνω φόρους στα καύσιμα για να μαζεύουν χρήματα. Ναι. Τώρα τι γίνεται?
1: Τώρα μπορεί να γίνεται το ίδιο. Η Ελλάδα έχει την 4η πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία,
0: λογικό,
1: τη Δανία και τη Φιλανδία.
0: Λογικό, δεν είναι να μέσα στο ίδιο γκρουπ χωρών?
1: Ναι. Ναι, με τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι, ναι, πολύ λογικό.
1: Λοιπόν, στην 6η ακριβότερη αγορά πέρασε και στο ντίζελ κίνησης, έτσι, από τη 15η θέση που βρισκόταν στα μέσα Απριλίου. Δηλαδή στα μέσα Απριλίου το ντίζελ ήταν ένα φθηνότερο καύσιμο, έτσι. Ήμασταν 15η και έχουμε ανέβει στην 6η θέση. Μας πάει πολύ αυτός ο πόλεμος. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Οτιδήποτε μας πάει, νομίζω. Ναι. Με το που σκάει οτιδήποτε στον πλανήτη, αμέσως εμείς επηρεαζόμαστε.
1: Ναι, πάντως εδώ το Δούνο του λέει ότι η συνολική επίδραση στα νοικοκυριά μέχρι τώρα είναι 400. Είναι 400 ευρώ μέχρι σήμερα.
0: Όλη αυτή η ιστορία.
1: Όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή αυτοί οι 2 μήνες. Έχουν πάρει από τον προϋπολογισμό της οικογένειας του καθενός, είτε είναι ενός είτε είναι 10, είναι 400 ευρώ. Πόπο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Άλκησε πρωτοψάλτη, ζήτα μου ό,τι θες. Τραγούδι που της έγραψε η Χάρης Αλεξίου πριν από πολλά χρόνια και της το είχε δώσει τότε. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 7:24 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ζωή μισή, να την κάνει.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά να σου πω κάτι. Από την άλλη ζωή και ένα κομματάκι τη να έχει, είναι τόσο ωραία.
0: Πώς είπατε.
1: Και ένα κομματάκι μικρό να
0: έχει. Καλά, εννοείται. Αλλά η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια.
1: Τόσο ωραία. Τι θέλει ολόκληρη. Πάντα. Ελπίζω οι άνθρωποι να διεκδικούν τα πράγματα ολόκληρα. Αλλά καμιά φορά και το.
0: Αρκούνται με τα ψίχουλα.
1: Δεν είναι άσχημη. Λοιπόν,
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τι έχουμε.
0: Είστε του ποδοσφαίρου εσείς.
1: Τελικό Champions League έχουμε. Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν ταξίδι τώρα στη Βουδαπέστη με την Cosmote TV που είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και ταυτόχρονα να περάσεις και πάρα πολύ ωραία σε αυτή την πόλη. Για να διεκδικείς αυτό το πολύ ωραίο δώρο, μπαίνεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ματούλα Ζαμάνη και τον Αύγουστο από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά.
14: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η αγαπημένη μου, γλυκό καλάμι του σταριού, καλάμι πράσινο που αναβλύζει γάλα. Το δέρμα της, ένα λιβάδι μαργαρίτες, σαν κλείνει τα μάτια της, δεν βλέπω. Τη φωνή της κράτησα ραβδί και ακολουθάω. Τρεμάμενα δάχτυλα φέρνω στο πρόσωπό μου και αγγίζω τη μορφή της. Δεν έχω πρόσωπο. Στάχη, Ιάσον Ιωαννίδης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, 7 και 37 πάει η ώρα. Μήπως δεν κοιμάστε σωστά το βράδυ, εσείς δηλαδή νομίζετε ότι κοιμάστε, ότι σας φτάνουν ας πούμε 5-6 ώρες, αλλά ουσιαστικά μπορεί να μην κοιμάστε τόσο καλά και να νομίζετε ότι δεν πειράζει και πάρα πολύ. Τι λένε οι ειδικοί, ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι δεν κοιμάστε σωστά και πολύ? Θέλετε διαρκώς το βράδυ junk food, σουβλάκια, πίτσες, πατατάκια. Ακόμα και να έχετε φάει δηλαδή το βράδυ. Θέλετε και κάτι ακόμα.
1: Δεν γίνεται ρε παιδί μου, αυτό είναι το βράδυ. Σκάς.
0: Για κάποιους ανθρώπους όμως συμβαίνει σε κάποιους. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Είναι οι ορμόνες, λένε οι ειδικοί. Ναι, ναι.
1: Ότι... Στους ορμόνες το ρίξουμε και αυτό.
0: Άκου, πρόσεξε. Όταν δεν κοιμάσαι πολύ, διαταράσσεται η ισορροπία ανάμεσα σε δύο έτσι πολύ κομβικές ορμόνες για την όρεξή μας και αυτό δημιουργεί πείνα. Και ότι δεν καταλαβαίνει το σώμα μας ότι έχουμε φάει και το έχουμε χορτάσει.
1: Μα έτσι κυρίως είναι από τα πράγματα που λένε και στα παιδιά οι γιατροί, ότι μπορεί να τα κάνει να τρώνε πιο ανθυγινά, είναι το να μένουν άϊπνα και να στέκονται μπροστά από οθόνες. Γιατί αυτό και αυτόματα, μπορεί να είναι και οι ορμόνες η εξήγηση όπως λες εσύ, αλλά μπορεί και αυτόματα να τσιμπολογάς διάφορα. Η αϊπνία λοιπόν, ναι, μπορεί να φέρνει τέτοιο τσιμπολόγημα κακό.
0: Επίσης λέω, ο λιγότερος ύπνος ουσιαστικά πυροδοτεί αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου που θέλει επιβράβευση με φαγητό υψηλών θερμίδων.
1: Treat, δηλαδή σαν σκυλάκι.
0: Ναι, με υψηλές θερμίδες όμως. Δεν πάει να πάρεις καροτάκι.
1: Ναι.
0: Θέλεις το μπεργκεράκι ή το σουβλακάκι.
1: Έχεις δει σκυλάκια να τρώνε καροτάκια? Τι είναι, άλογα?
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μπεργκεράκι, ωραίο.
0: Ένα σημάδι ακόμα.
1: Το μπεργκεράκι 12 η ώρα τη νύχτα. Μετά δεν μπορεί να. Όχι να δουλειά να πας το πρωί.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σημάδι ότι έχεις μεγαλώσει επίσης. Γιατί βλέπεις ότι οι νέοι τρώνε, ας πούμε, το βράδυ μπεργκεράκια και κρέπες και το πρωί ξυπνάνε μια χαρά.
1: Όντως.
0: Όταν αρχίζεις και λες πω πω το στομάχι μου, πω πω έχω καούρες, τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει. Να δείξουμε θίξουμε ένα μάλλον σημάδι ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Που δείχνει ότι δεν κοιμόμαστε αρκετά. Είμαστε πιο συναισθηματικοί από ό,τι συνήθως.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σου λέει?
1: Αυτό είναι η κούραση σε κάνει πιο συναισθηματικό.
0: Ακριβώς.
1: Το λένε ειδικοί?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Αντιδράς, λέει, περισσότερο κατά ένα 60% σε αρνητικά ερεθίσματα.
1: Only one study found that sleep. Εδώ πέρα τι λέει? The amygdala του.
0: Στον εγκέφαλο. Ναι, στάσου μίγδαλα. Αυτό λένε οι ερευνητές. Δεν το κατάλαβες?
1: Ξαφνικά γύρισα και είδα αγγλικά και λέω τι γράφει εδώ πέρα.
0: Ακούμε ένα τραγούδι ακόμα και συνεχίζουμε μετά. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Νάφευγα. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 39 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Σημάδια πως δεν κοιμόμαστε αρκετά.
1: Αμαν.
0: Τι.
1: Ήσουν σε ένα άλλο που μου κάνει κάτι.
0: Στην οθόνη μας.
1: Ναι, ναι. Όταν τρίζετε τα δόντια σας.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Και ξέρεις, αυτό να μου έλεγε μια φίλη οδοντίατρος, ότι είναι πάρα πολύ συχνό. Καταλαβαίνεις και τα παιδιά όταν δεν κοιμούνται καλά, ότι τρίζουν τα δόντια. Γιατί οι οδοντίατροι από τη φθορά, από το τρίξιμο.
0: Στο σμάλ το βλέπουν μια φθορά.
1: Στις άκρες των δοντιών. Καταλαβαίνουν. Και είναι πολύ συχνό πια να κάνουν μασελάκια, στο λέω γιατί. Όλοι κυκλοφορούν με ένα μασελάκι και κοιμούνται το βράδυ. Σαν πασκεμπολίστες κοιμούνται όλοι. Σαν να πάνε να καρφώσουν.
0: Τα έχω δει κι εγώ.
1: Σαν NBAers. Αλλά αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δείχνει ότι δεν κοιμάσαι καλά στον ύπνο. Ή ότι κοιμάσαι λίγο, ή ότι έχεις πολύ ανήσυχο ύπνο.
0: Επίσης λέει. Ένα σημάδι ακόμα,
1: ναι,
0: που δείχνει ότι δεν κοιμάσαι καλά, είναι ότι ξυπνάς με πονοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει και αυτό το σημάδι, προσέξτε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί, λέει, να ομολογήσεις για μια πράξη που δεν έχεις κάνει.
1: Αχ, μου το έκανε κάποιος. Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
0: Ναι, όχι,
1: εγώ στον ύπνο μου δεν καταλαβαίνω τι λέω.
0: Γύρευε. Γύρευε, τι έχεις πει.
1: Και παλιά κάποιος, όταν ήθελε να μου εκμεύσει κάτι, με ρωτούσε την ώρα που κοιμάμαι. Οπότε, ομολογείς τις πράξεις σου
0: όταν δεν κοιμάσαι καλά. Έκαναν ένα πείραμα, λέει, το 2016,
1: ναι,
0: και έβαλαν ανθρώπους που κοιμούνται καλά και ανθρώπους που δεν κοιμούνται καλά.
1: Ναι.
0: Και τους έβαλαν να υπογράψουν ένα χαρτί που έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, έχεις κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Υπέγραψαν πως το έχουν κάνει ενώ δεν το είχαν κάνει όσοι δεν κοιμόντουσαν καλά. Γιατί δεν εμπιστεύονταν τη μνήμη τους, μεταξύ άλλων.
1: Α. Όχι, εγώ είμαι άλλη κατηγορία.
0: Εσείς είναι.
1: Της ανάκρισης κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπας και εκμεύσεις κάτι.
0: Θέλετε κι άλλο σημάδι?
1: Ναι, για πες.
0: Έχετε πέσει μέσα εσείς, συνδέεστε κάπως με όλα αυτά. Ένα σημάδι ακόμα, αρρωσταίνετε πάρα πολύ εύκολα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, το νοσοποιητικό σας δεν δουλεύει και τόσο καλά.
1: Επίσης, θα έρθω πάλι στους παιδίατρους. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε όταν ένα παιδί παρουσιάζει μια διαταραχή, είτε νευρολογική κάτι, κοιμάται καλά, έχει κοιμηθεί καλά.
0: Γιατί αναφέρεσαι μόνο στα παιδιά και όχι σε εμάς?
1: Θέλεις την απάντηση στον αέρα?
0: Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Νερό στη βάρκα.
1: Ξέρετε πότε ενηλικιώνεται ένας άντρας, γι' αυτό. Σε ποια ηλικία?
0: Συνέχισε τελικά. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ. Εδώ με τα τραγούδια μας. Νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 6 Μαΐου σήμερα, 8 παρά 9.
1: 6 Μαΐου σήμερα και όλα αυτά που συζητάμε για όνειρα, για πραγματικότητα, για ζωή, για ύπνο, για... Δεν θα τα είχαμε μελετήσει με τον τρόπο που τα συζητάμε τώρα. Αν μια μέρα σαν τη σημερινή
0: δεν γεννιόταν
1: ο Μέγας,
0: ο Σίγμουντ Φρόιντ.
1: Λοιπόν, αυστριακός νευρολόγος και φυσικά ο ιδρυτής, ο μπαμπάς της ψυχανάλυσης.
0: Θα μιλήσουμε για τον Φρόιντ, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, θα
0: 10.
1: Μιλήσουμε. Κάθε μέρα μιλάμε.
0: Καλά, ναι.
1: Εμείς εδώ υπάρχει ένα εικονοστάσιο στο Μελωδία. Μεταξύ αυτών, από τον Νίτσε, είναι μεταξύ Νίτσε, Ντοστογεύσκη και άλλοι. Είναι και ο Φρόιντ μας.
0: Εικονοστάσιο κιόλας.
1: Το εικονοστάσιο του Μελωδία έχει αυτούς.
0: Α, σου ένα καντιλάκι.
1: Λοιπόν.
0: 8 παρά 8.
1: Ναι. 8 παρά 8, τι κάνουμε.
0: Τίποτα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Και το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι Αγάπη. Ή αλλιώς Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Χρήστος Τιβαίος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Γιάννης Πανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.808 ευρώ.
3: Σκέψω να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo Ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo Ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζαμπουλέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
6: Πιάσε Μελωδία.

0: πίσω, μεγαλύτερο από άλλες φορές αυτή την ώρα, καθώς στην άνοδο ξεκινάει από ρέντι το μποτιλιάρισμα. Πάτε σημειωτών μέχρι Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ήδη το μποτιλιάρισμα ξεκινάει λίγο μετά την Κηφισιά, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Ούτε καν από την Αττική Οδό.
1: Είχε γίνει και ένα ατύχημα στον Κηφισό νωρίτερα.
0: Άρα αυτό ερμηνεύει πολλά. Επίσης έχουμε κίνηση και στην Κηφισίας, κυρίως στην κάθοδο από Δαχτυλίδη και μετά μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη, και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Κάθοδος Μεσογείων επίσης μποτιλιαρισμένη και η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή. Αυτή την ώρα θα βρείτε στο ρεύμα προς Πειραιά λίγη κίνηση και στον Άλυμο, αλλά κυρίως λίγο πριν το Φάληρο. Περιφερειακός Καρέα επίσης μποτιλιαρισμένο στο ρεύμα προς Μεσογείων από Ηλιούπολη και μετά, τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Καλημέρα, καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας. Ας κάνουμε το πρωινό λίγο πιο εύκολο.
1: Μακάρι.
0: Αν γίνεται. Για τη συνέχεια, Χάρης Αλεξίου, το τραγούδι Πανσέλινος. Και μετά να μιλήσουμε για Φρόιντ.
1: Αμέ, άντε να δούμε.
0: Πώς έχει αλλάξει τη ζωή μας αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Στρώστε τη βάνη και ερχόμαστε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Μιχάλης Αλεξίου, το έγραψε ίδια το τραγούδι αυτό, ήταν η Πανσέληνος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου, 8 και 6 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον Φρόιντ, λέγαμε πως γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πότε?
1: 1856. Καλά θυμάμαι, εντάξει.
0: Τι έχει προσφέρει ο Φρόιντ στην ζωή μας σήμερα? Γιατί τον αναφέρουμε συχνά, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε κάποια έτσι κομβικά πράγματα που μας προσέφερε αυτός ο άνθρωπος.
1: Καταρχάς, ο Σίγμουντ Φρόιντ είναι ο μπαμπάς της ψυχανάλυσης. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που αναζήτησε τις απαντήσεις για την ενήλικη ζωή μας στην παιδική μας ηλικία. Ουσιαστικά, είπα, είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε να ξαπλώσουμε κάπου, να αρχίσουμε να θυμόμαστε.
0: Και να μιλάμε για τα συναισθήματά μας. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πριν τον Φρόιντ, αυτά όλα πώς γίνονταν?
1: Μιλούσαμε για τα συναισθήματά μας.
0: Ναι,
1: απλώς δεν τα συνέδε με αυτά που έχουν συμβεί ήδη στη ζωή μας. Mm. Είναι ο άνθρωπος που εξήγησε τα όνειρα, που μίλησε για τα τραύματα, που μίλησε για την ακόμα και για τις σεξουαλικές ορμές των παιδιών.
0: Ναι, ουσιαστικά για τα όνειρα που είπες μόλις τώρα, τι έλεγε συγκεκριμένα? Ότι
1: ουσιαστικά είναι ο δρόμος που οδηγεί στο
0: ασυνείδητες επιθυμίες.
1: Δηλαδή στα όνειρα, στην πραγματικότητα, μην ψάχνουμε να εξηγήσουμε αυτά που θα συμβούν, έτσι, αυτές τα
0: κουταμάρες. Μην ψάχνουμε σημάδια για το μέλλον.
1: Ακριβώς. Τα όνειρα δείχνουν το παρελθόν στην πραγματικότητα, όπως και όλος ο δρόμος οδηγεί προς τα πίσω. Ο Φρόιντ στην πραγματικότητα πήρε τις ζωές μας και τις έκανε. Τους κάνει η κασέτα.
0: Που
1: τη γυρνάει προς τα πίσω. Όχι το fast forward, το αντίθετο. Πώς λέγεται αυτό που πας προς τα πίσω, το κουμπάκι.
0: Το rewind.
1: Ακριβώς, το rewind. Δηλαδή γύρισε τη ζωή προς τα πίσω και προσπάθησε σε διάφορους σταθμούς, πληγές, τραύματα, μεγάλες αποφάσεις, γονεϊκές συμπεριφορές, να εξηγήσει αυτό που είμαστε σήμερα και το πώς στεκόμαστε.
0: Ουσιαστικά του να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά που είναι αλόκοτη. Και λέμε, με καλά, πώς έγινε, πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα?
1: Ακριβώς.
0: Ψάχνοντας στο παρελθόν του, μπορείς να καταλάβεις πολλά.
1: Βέβαια. Επίσης είναι ο άνθρωπος που μίλησε για την καταπίεση των συναισθημάτων μας, που μίλησε για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα, που τα ανέλησε όλα με βάση τους γονείς μας.
0: Και σκεφτείτε πόσες ταινίες και πόσα μυθιστορήματα και πόση λογοτεχνία δεν θα ήταν όπως είναι σήμερα αν δεν είχε βασιστεί
1: τίποτα
0: στα συμπεράσματα του Φρόιντ.
1: Όπως ήταν σήμερα.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα, λοιπόν, τίποτα. Το 1856 ο Φρόιντ.
1: Εδώ το καντιλάκι το έχουμε.
0: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ.
1: Σταυροκοπιόμαστε και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε μερικά ακόμα να πούμε. Μερικά ωραία πράγματα που έχει πει, μερικές φράσεις.
0: Α, ναι, σωστά, αποφθέγματα. Γιώργος Νταλάρας τώρα τραγουδά εδώ, Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δαβαράκη. Είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: γεμάτο συμβολισμούς με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, φυσικά τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήταν τα μαλαματένια λόγια με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, τον Δημήτρη Φαντή και την Λιζέτα Καλημέρη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Και εμείς μιλάμε εδώ για συμβολισμούς με αφορμή την επέτειο γέννησης του Φρόιντ.
1: Σας σήμερα.
0: Γεννήθηκε 6 Μαΐου του 1856.
1: Ναι.
0: Λέγαμε και πριν, μιλούσαμε για το τι έχει φέρει στη ζωή μας ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Και η Μακούλα έκανε να μας προτείνει ένα βιβλίο τώρα.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορες βιογραφίες. Η καλύτερη για μένα, αν έχετε όρεξη να βυθιστείτε έτσι, μέσα σε αυτή τη νέα ζωή του Φρόιντ, είναι της Ρουντινέσκο η βιογραφία. Είναι μια πολύ μεγάλο βιβλίο, έτσι σας το λέω από τώρα.
0: Με ωραίο ο υπότιτλο. Ο Φρόιντ στην εποχή του... Και τη δική μας.
1: Ναι. Μια πολύ σπουδαία δουλειά που έχει κάνει η Ρουντινέσκο σε αυτή την βιογραφία. Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι ο Φρόιντ στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είπε πράγματα που δεν τα είχαν σκεφτεί. Από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι τις μέρες του, που αυτά που έλεγε ο Φρόιντ απλώς δεν τα είχαν κάνει θεωρία, δεν τα είχαν χτίσει. Δηλαδή, ο Κίρκεγκορ, ένας Δανός τέλος πάντων φιλόσοφος πολύ αγαπημένος μου, έλεγε ότι τη ζωή τη ζούμε προς τα μπρος, αλλά την καταλαβαίνουμε προς τα πίσω. Αυτό ακριβώς έκανε ο Φρόιντ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, προσπαθούσε να εξηγήσει αυτό που ζούμε προς τα πίσω, ότι η εξήγηση του πάντα υπάρχει στο παρελθόν. Απλώς ο Φρόιντ τα έβαλε όλα σε μια.
0: Αυτό κάνουν τα μεγάλα μυαλά.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνουν κάτι αυτονόητο και το κάνουν θεωρία και δεν το έχουμε σκεφτεί εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αυτό που καμιά φορά δεν σκέφτεται κανείς για τα μεγάλα μυαλά είναι ότι και αυτά, για αυτά τα μεγάλα μυαλά, το καύσιμο, καμιά φορά είναι οι προσωπικές τους ιστορίες και τα δράματα. Ο Φρόιντ, για παράδειγμα, ήταν πολύ ερωτευμένος με μια γυναίκα με την οποία τελικά όντως παντρεύτηκε μετά και κάνανε παιδιά. Αλλά επειδή ήταν γιατρός και ένα ψωροεργαστή και δεν έβγαζε χρήματα για να ζήσει την οικογένειά του, είχαν μείνει 4 χρόνια στην αλληλογραφία και αναγκάστηκε να γίνει γιατρός και να πάει σε νοσοκομεία και να κάνει πρακτικές και τέτοια, για να μπορέσει να διεκδικήσει την αγάπη του. Δηλαδή είναι πολύ ταπεινά τα κίνητρα καμιά φορά ακόμα
0: πάντα
1: και αυτών των ανθρώπων. Εντάξει, θα πούμε και μέχρι τις 10.
0: Έχουμε να λέμε
1: πολλά. Έχουμε και διάφορες ωραίες φράσεις που κρατάμε από το μεγάλο μυαλό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα εδώ. Το τραγούδι «Ψέματα». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο.
2: Τέρμα τα θαύματα.
0: Το μεγάλο μας παιχνίδι.

0: Καμιά φορά δεν μπορούμε να δεχτούμε την πραγματικότητα και λέμε μακάρι να ήταν ψέματα όλο αυτό, αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κάπου θα μας οδηγήσει όμως, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Στον τιβάνι.
0: Στον τιβάνι σίγουρα, μιας και μιλούσαμε για Φρόιντ λίγο πριν. Τώρα, ας μιλήσουμε για χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά δίνουμε, επειδή είχαμε διπλό jackpot, 12.808 ευρώ. Άλλη μία το ποσό. 12.808 ευρώ. Σημειώστε.
1: Πάρα
0: το.
1: Πολλά χρήματα.
0: Πάρα πολλά. Για να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Και αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει πρώτο να απαντήσετε. Μην έχουμε πάλι jackpot. Απαντήστε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Δεν έχετε το νου σας. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη τι βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 12.808 ευρώ, Μέρη.
1: Και απλώς τα κερδίζετε.
0: Αυτό
1: να τελειώνουμε. Δεν μπορώ τρίτη εβδομάδα jackpot.
0: Καλή επιτυχία.
1: Θα έρθω να σας πιάσω από το χέρι, το μανίκι.
0: Από το αυτή.
1: Πώς μετράμε η γιαγιά μου.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Τι
1: καλή
0: θα κάνατε.
1: Επιτυχία.
0: Εσείς τι θα κάνατε με 12.808 ευρώ. Τι θα κάνεις εσύ τώρα. Όχι
1: τώρα.
0: Ταξίδι. Πάλι ταξίδι. Να είπες φωτιστικά στο σπίτι.
1: Έχω τα φωτιστικά.
0: Εσύ τι. Μητρόπολη θα. Με 12.000.
1: Το μανουάλι θα ανάψει. Με 12.000.
0: Συνεχίζουμε. Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό. Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα. Εσύ.

0: Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' καλημέρα μελωδία.
1: Α, τον είδα χθες στο δρόμο το Θοδωρή.
0: Α, ωραία, είναι καλά.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Με αγχώθηκα.
1: Ασχετό.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά, ναι, ναι.
0: Το
1: πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Mm-hmm. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε μερίδα, σε συσκευασία μάλλον 10 μερίδων. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Και αυτή σας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σας προσκαλεί λοιπόν στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν όλα, εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Να κάνουμε ξανά αυτό το ταξίδι μέσα από μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Gasmuseum.gr για λεπτομέρειες.
0: Και αμέσως μετά έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3. Ποιες είναι οι άλλες 2 που έχουν μείνει, αν τις βρείτε. 500 ευρώ σε δωροεπιταγή είναι δικά σας και παίζουμε μαζί τηλεφωνικά. Δηλώνουμε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Το ακούγαμε με το σύζυγο
7: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
9: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
10: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
9: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
10: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
9: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
8: Και όχι μόνο.
11: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
18: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ. Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
22: Πιάσε Μελωδία.
21: Πιάσε Μελωδία.
22: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
22: Πάντα έντεχνα.
23: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
22: Πάντα Μελωδία.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και το άτιμο πράγμα η τιμή. Και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, 8 και 38 η ώρα. Το παιχνίδι μας ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις 3 από τις 5. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, 500 ευρώ σε δωροεπιταγή είναι δικά σας. Και πάμε να παίξουμε τώρα με μια σταθερή φίλη μας, την Δέσποινα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
0: Δέσποινα, εσύ?
2: Δέσποινα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, έχουμε ξαναπαίξει, σωστά?
3: Βρήκα την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Βρήκες την Αλίκη Βουγιουκλάκη και θες να ξαναπαίξουμε?
3: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Ναι, ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Δέσποινα, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, έχουμε ήδη βρει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το Γιάννη Χαρούλη και τη Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Δέσποινα, είσαι πάντως από τις γερές παίκτριες, αν θυμάμαι καλά. Ε. Έχεις ξαναβρει. Για να βρεις και τη Βουγιουκλάκη, ναι. Και το έχεις βάλει πείσμα. Για πάμε.
3: Ναι, ναι, ναι, γιατί το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό κιόλας.
0: Τέλεια. Τα ακούσουμε.
3: Ωραία. Πολύ. Και λέω ότι.
2: Γελάτε.
3: Λέω ότι υπολείπονται ακόμα.
0: Δύο φωνές.
3: Οι φωνές του. Ναι, ναι, του Χρήστου Θηβαίου και του Γιάννη Διονυσίου, λέω.
0: Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Διονυσίου.
2: Εγώ θα βγω στη Φραγκοκλησία και θα ουρλιάζω, έτσι και είναι αυτές οι δύο φωνές, αλήθεια.
0: Μα εσύ το κάνεις τους ή άλλους αυτό.
2: Ναι. Αλλογίνη.
0: Μαγιαστά σου. Ότι σωστά είναι και αυτό. Λοιπόν, ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
2: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Δέσποινα.
3: Ορίστε.
0: Λάθος.
2: Όπα.
3: Εντάξει, δεν θα βγει. Στη Φραγκοκλησιά σας.
0: Γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε. Μας γλίτωσες από ένα επεισόδιο μεγάλο. Λοιπόν, Δέσποινα, δηλώνεις συμμετοχή και παίζουμε ξανά όποτε θέλεις.
3: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αύριο πάλι.
2: Εσύ κάνεις. Αχ, οι άνθρωποι κάνουν. Παίρνουν κάθε μέρα και χάνουν.
0: Κι εγώ θέλω να βρεθούν οι φωνές. Τι εννοείς, δεν θέλω?
2: Και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Στηματούλα. Μου είναι στο πλευρό μου τόσα χρόνια. Συνεχίσουμε. Νίκος Ξυλούρης και Ερωτόκριτος. Στο μελωδί όλα αυτά, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 παρατέταρτο, έχει πάει η ώρα. Μας ακούτε από το εξωτερικό, μήπως? Από κάποια χώρα του εξωτερικού έχετε πάει εκεί για να δουλέψετε ως γιατρός, ως καθηγητής, ως επιστήμονας. Ανήκετε σε αυτό το κομμάτι του brain drain, του λεγόμενου, μέσα στην κρίση που έφυγε πολλής κόσμος. Και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του.
1: Ναι, και τώρα αυτά τα χέρια, αυτά τα μυαλά. Αυτές
0: το
1: κομμάτι ακριβώς της κοινωνίας λείπει πάρα πολύ από την Ελλάδα. Οπότε διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι η κυβέρνηση δίνει έξτρα κίνητρα επαναπατρισμού σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο.
0: Τρέχοντας.
1: Τέλος πάντων, το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια και μετά.
0: Άρα τους φορολογεί λιγότερο. Δεν είναι μεγαλύτερος μισθός όμως.
1: Πώς θα έχει δώσει μεγαλύτερους μισθούς επειδή έρχονται από το εξωτερικό? Θα πάρουν όσοι παίρνουν οι άνθρωποι που είναι σε μια εφημερία στο ελληνικό νοσοκομείο και συντρίβονται από την πραγματικότητα.
0: Απλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό παίρνουν μεγάλους μισθούς. Οπότε θα τους αφήσουν πίσω τους για να έρθουν εδώ
1: απλά
0: για μια
1: χαμηλότερη φορολογία. Είναι ένα τρόπο ζωής.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, είναι σε κάποιο βαθμό. Είναι.
0: Εντάξει. Συγκριτικά με κάποιες συγκεκριμένες χώρες.
1: Εντάξει. Ναι. Και σου λέει, εντάξει, γυρνά στην πατρίδα, μπορεί να θέλεις να δουλέψεις, να προσφέρεις και τα λοιπά. Στο φιλότιμο μας ρίχνει και πάλι.
0: Νομίζω ότι είναι κυρίως φιλότιμο, γιατί σου λέει, άντε, σου κάνω σε φορολογό λιγότερο για 7
1: χρόνια
0: μόνο.
1: Έτσι. 50% είναι αρκετή απαλλαγή. Αλλά να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από τα χρήματα, πέρα από την εξέλιξη, έφυγαν και γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να προχωρήσεις με αυτή την παθογένεια. Ακριβώς. Να εξελιχθείς, αυτή είναι η λέξη, με όλη αυτή την παθογένεια που υπάρχει σε διάφορους τομείς. Και αυτό είναι κάτι που δεν
0: βλέπω,
1: νομίζω,
0: κάποια...
1: έχει να κάνει με τη φορολογία.
0: Δεν βλέπω εδώ κάποιο μέτρο από την κυβέρνηση όμως.
1: Δεν.
0: Συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια γαρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 8:47 η ώρα. Ματιά στον καιρό μετά.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη. Τι καιρό θα κάνει σήμερα? Θα φτάσει μέχρι τους 23, καταρχάς να πούμε. Ναι. 23 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Αλλά μιλάμε για λίγη συννεφιά.
1: Καλά, τώρα θα δεις ένα σύννεφο και το ψάχνεις τώρα. Εσύ να το βρεις πάνω στον ουρανό της Αττικής.
0: Επιτέλους έρχεται η ζέστη που μας έλειψε, στους περισσότερους τουλάχιστον.
1: Έλειψε.
0: Ναι, εμένα μου έλειψε.
1: Από τι σου?
0: Το τρίμηνο της Αγίας της Πρωτομαγιάς μου έλειψε.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Μου έλειψε πολύ.
1: Ναι. Σου έλειψε πολύ εκεί που ήσουν το η ζέστη?
0: Μου έλειψε η ζέστη. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι σου έλειψε κάτι εκεί που ήσουν.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, μέχρι 25 βαθμού σήμερα.
0: 25 βαθμοί.
1: Αύριο θα έχει λίγο περισσότερη συννεφιά.
0: Τους βρήκες 25.
1: Σήμερα δίνω 25 εγώ.
0: Α, εγώ δίνω 23. Παρ' όλα αυτά, αύριο και μεθαύριο και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ζέστη με συννεφιά. Mm-hmm. Από Τρίτη, Τετάρτη αρχίζουν
1: καύσονες.
0: Υψηλές θερμοκρασίες.
1: 32 βαθμούς βλέπω εδώ. 35, 40, 70.
0: Ναι. Καλά, ηρέμησε.
1: Θέλω λίγο να ηρεμήσει.
0: Έλα, λίγο τσάι. Και με συννεφιά όμως όλα αυτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Είναι τα ανίποτα.

0: τραγούδια, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσείς οι φανατικοί των Metallica που έχετε αγοράσει ήδη το εισιτήριό σας. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια. Είναι 9 Μαΐου η συναυλία, Ματούλα, και σε εσένα μιλάω, που θα πας.
1: Σε μένα το λες, λες, δεν ξέρω πότε θα πάω.
0: Ωραία. Μαζί μας έχουμε και σήμερα λοιπόν την Κοσμοτέ Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας και θα έχει στήσει εκεί ένα booth στο ΆΚΑ και θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μιλάμε για εσάς που έχετε ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό σας για τη συναυλία των Metallica. Και. Αυτά. Μισό λεπτό.
1: Έχεις κάτι άλλο ακόμα?
0: Δεν έχω.
1: Άνοιξε τα χαρτιά του.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι ένα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση προϊόν, στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, εδώ και 45 χρόνια. Γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Στις 9 έχουμε επίσης κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Για τον Γιάννη Σπανό, 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία, στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 ακριβώ, κίνηση στου δρόμου. Έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Μεγαλύτερο από άλλε φορέ. Δεν μιλάμε για το κανονικό μποτιλιάρισμα.
2: Σε μία γέφυρα. Τώρα τι λέω. Είχε γίνει ένα ατύχημα πολύ νωρί το πρωί και νομίζω ότι αυτό δεν έφτιαξε ποτέ.
1: Πείτε μας και εσείς που είστε εκεί στην περιοχή, διότι το μποτιλιάρισμα στην άνοδο ξεκινάει από Ρέντι και πάμε σημειωτών μέχρι Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι να φτάσουμε και εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε υπομονή και κουράγιο. Έχουμε επίσης κίνηση στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, όπως βλέπουμε εδώ από Κατεχάκη και μετά. Και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κέντρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης και η Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από Νέα Σμύρνη και μετά. Έντονο μποτιλιάρισμα και εκεί. Και η άνοδο τη. Όχι άνος, η κάθοδος αυτή τη φορά της Βασιλίου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, όπως και η Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Κέντρο και η Παραλιακή. Γεμίζει στο ρεύμα προς Πειραιά κυρίως στο ύψος του Αλίμου και προς Γλυφάδα στο ύψος του Φαλήρου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ακούμε τώρα Γιώτα Νέγκα και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για Φρόιντ, έτσι να θυμηθούμε μερικά από τα πράγματα που έλεγε, μερικά αποφθέγματα πάρα πολύ ωραία, με αφορμή τη σημερινή μέρα που γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Φρόιντ 6 Μαΐου του 1856.

0: μελωδία Ματούλα Δημήτρης ήταν η Γιώτα Νέγκα. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, αυτή η τραγουδάρα, αυτό το τεράστιο τραγούδι,
1: τεράστιο
0: του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Μιλούσαμε λίγο πριν για Φρόιντ, γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1856.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας, επειδή μελέτησε το παρελθόν μας,
1: ναι,
0: την παιδική μας ηλικία, και είπε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις αλόκοτες συμπεριφορές μας αν ψάξουμε παραπάνω το τι συμβαίνει μέσα
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, το τι κάναμε εμείς, το πώς μας φέρθηκαν, το τι έκαναν οι γονείς μας, το πώς αναπαράγουμε το τραύμα, τη συμπεριφορά, τα πάντα.
0: Και έτσι γεννήθηκε η ψυχανάλυση. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πει μεταξύ άλλων και αριστουργήματα. Θα θέλαμε να θυμηθούμε κάποια από αυτά μαζί σας σήμερα.
1: Καταρχάς, όλη του η θεωρία βασίστηκε στο ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν των τραυμάτων της παιδικής του ηλικίας, έτσι.
0: Σκεφτείτε πώς από τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν σήμερα, ναι, στο παρόν μας, συνδέονται με τα παράπονα της παιδικής ηλικίας. Και μάλιστα είναι αναπόφευκτο, δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι καταραμένη να δημιουργεί τραύματα στην επόμενη γενιά, έτσι, ναι, δεν είναι.
1: Μεταξύ αυτών, λοιπόν, μελετώντας τους ανθρώπους που έχουν παίξει ρόλο στη ζωή μας, δηλαδή τους γονείς μας κυρίως, και μίλησε και για το ειδιπόδιο, θα πάμε όμως στο άλλο κομμάτι τώρα.
0: Άλλο
1: πίσω από κάθε ισχυρή γυναίκα κρύβεται ένας τυραννικός πατέρας.
0: Μου φαίνεται ο δικός πατέρας τυραννικός.
1: Όχι, αλλά τυραννικός δεν ήταν σίγουρα, αλλά δεν ήταν και εύκολος.
0: Θέλω να σταθούμε και σε μια άλλη, έτσι, ένα άλλο απόφθεγμα.
1: Ότι?
0: Μισό λεπτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά ελευθερία, επειδή η ελευθερία, λέει, προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης. Και οι περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν την ανάληψη ευθύνης. Αυτά ακούν οι δικτάτορες, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι
0: εδώ
1: μόνο.
0: Φασίζονται
1: και άλλα όλοι κόμματα.
0: Καλά, και άλλοι άνθρωποι ηγέτες.
1: Ναι.
0: Τα ξέρουν αυτά, τα έχουν υπόψη τους.
1: Λοιπόν, έχει πει διάφορα και για τη θρησκεία. Καλύτερα.
0: Α, ναι.
1: Πραγματικά δεν θέλω να με βρίζετε και σήμερα.
0: Από λάθος σε λάθος ανακαλύπτει κανείς ολόκληρη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό. Ναι.
1: Και έχει πει ότι δύο θεμέλη λύθη της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Γενικά, ο τρόπος που έχει μιλήσει για την ευκολία και για το δύσκολο δρόμο, ότι επιτυχία, ο δρόμος προς την επιτυχία είναι ο δύσκολος, είναι μερικά πολύ ωραία πράγματα που έχει πει. Και επίσης ένα δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη ανάγκη στην παιδική ηλικία τόσο δυνατή όσο η πατρική προστασία.
0: Όλα αυτά τα λέγει ο Φρόιντ.
1: Και κάτι ακόμα,
0: ναι, ναι,
1: που θέλω, γιατί καμιά φορά η επικαιρότητα είναι πολύ σκληρή. Ο πρώτος άνθρωπος που εκτόξευσε μία προσβολή αντί για μία πέτρα ήταν ο θεμελιωτής του πολιτισμού. Δηλαδή ο άνθρωπος
0: που
1: τιμώρησε, ακριβώς, να τιμωρήσει κάποιον, τέλος πάντων, να τον, με το λόγο
0: και όχι,
1: ακριβώς, αυτός είναι πολιτισμός. Και μιλάμε τώρα σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν περιστατικά αυτοδικίας.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς.
1: Από τα δέντρα.
0: Ναι, ναι, συνεχίζουμε, 9 και 9 η ώρα πάει. Τώρα η Pix Lux, με στέλνεις στο Μελωδία, εδώ είμαστε, μέχρι τις 10. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό. Είχαμε διπλό jackpot. Περισσότερα σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: πολύ αγαπημένο τραγούδι, πασίγνωστο, μέσα από δύο νέες φωνές. Τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά ταιριάζουν τόσο ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, το κορίτσι μας.
0: Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή.
1: Και το άλλο κορίτσι μας.
0: Και το άλλο κορίτσι μας. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βρίσκεται στις κασέτες του Μελωδία, στην κασέτα μας συγκεκριμένα. Οι φωνές του 2026 είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι φωνές θα συζητηθούν και ήδη συζητιούνται πάρα πολύ.
1: Τι συζητιούνται, βλέπεις τι γίνεται με την Κατσιμίχα.
0: Viral.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, διότι σας θυμίζουμε μεθαύριο Παρασκευή έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε, προσοχή εδώ, 12.808 ευρώ.
1: Καταρχάς να σηκώσετε το τηλέφωνο.
0: Ναι, αν λάβετε μέρος λοιπόν και στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win, έτσι λαμβάνετε μέρος. Και την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα από αυτά τα μηνύματα, όλα αυτά τα μηνύματα που θα έχει λάβει, τηλεφωνεί στον αριθμό και αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Γιατί έτσι δημιουργούνται τα jackpot, δεν βρίσκουμε τους παίκτες.
1: Δεν σηκώνω το τηλέφωνο την ώρα που τηλεφωνεί η Μέρη. Ναι. Η Μέρη τηλεφωνεί και περιμένει μέχρι 5 κλήσεις. Ναι, ναι, δεν περιμένουμε όλο το Σαββατοκύριακο εδώ να χτυπάει.
0: Από τις 4 ως τις 5. Μπράβο, Ματούλα, πώς είσαι σήμερα. Καλά σε βλέπω.
1: Μια χαρά, αλλά δεν μπορώ τρίτο jackpot, παιδιά. Για όνομα του
0: Θεού. Λοιπόν, έχετε το νου σας και απαντήστε στην κλήση στο τηλεφώνημα, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό. Και αν σας ρωτήσει, μάλλον μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 12.808 ευρώ. Και έτσι να κερδίσετε. Σε καλή μεριά, επίσης, αν κερδίσετε. Θα θυμίσουμε τώρα ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο κινητής και ΦΠΑ. Και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Έχουμε το νου μας, Παρασκευή 4 με 5. Έχουμε το νου μας για το τηλεφώνημα αυτό. Αν λάβουμε μέρος, ε. Συνεχίζουμε τώρα με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, το πολύ αγαπημένο μας να μ' αγαπάς. Και σε λίγο μιλάμε για συνήθειες που μπορούν να μας βοηθήσουν να αρχίσουμε να τρώμε επιτέλους λίγο πιο υγιεινά.
1: Καλά, πάλι ψέματα θα πούμε.
0: Θα πούμε τι λένε οι ειδικοί. Δεν σημαίνει πως τα ακολουθούμε εσύ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, υποσχεθήκαμε λίγο πριν κάποιες συνήθειες που μπορούμε να αποκτήσουμε προκειμένου να αρχίσουμε να τρώμε επιτέλους λίγο πιο υγιεινά.
1: Είναι αμερικανές. Αυτό λέγαμε πάλι.
0: Πάλι τι εννοείς?
1: Αυτές οι συνήθειες είναι.
0: Πάλι. Μην μπερδεύεις, δεν πειράζει.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα και δεν βλέπω να έχει πιάσει. Το όπου εδώ μέσα κυκλοφορούν.
0: Εντάξει, είναι Αμερικανιές, αλλά ίσως σας δώσουν κάποιες ιδέες.
1: Okay, δηλαδή, για να δούμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται?
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ καταλαβαίνω τις Αμερικανιές αυτές το εξής. Όταν πεινάς και θες να φας το σύμπαν, αν έχεις ετοιμάσει από πριν μια λύση, ίσως μπορεί να μην πάρει το χέρι στα πατατάκια, που θα πρέπει να μην είχες αγοράσει ούτως ή άλλως, και να πάει σε ένα φρούτο. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σου λέει κάτι αυτό?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Άλλο, κάτι άλλο, γιατί αποτάκωσε ένα μήνυμα συγχρόνως.
0: Α, μη σε ενοχλώ. Όχι, πάντα μήνυμα, δεν πειράζει.
1: Συνέχισε.
0: Κοίταξε, σου λέει, όταν τελειώνει ένα επεισόδιο από μια σειρά που βλέπεις. Δεν απευθύνεται σε εσένα καταρχάς, γιατί δεν βλέπεις σειρά.
1: Α, ναι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Πες ότι τελειώνεις το επεισόδιο.
1: Ναι, ένα δεκάλεπτο στην Ευρωλίγα.
0: Δεν θα ένα διάλειμμα. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι.
0: Πας στην κουζίνα,
1: ναι,
0: και λες, κάτσε να ετοιμάσω κάτι να πάρω αύριο στη δουλειά. Από αυτά που έχω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, σε γλιτώνει καταρχάς από 10 ευρώ σίγουρα την επόμενη μέρα,
1: ναι,
0: που θα πάρεις φαγητό στη δουλειά απ' έξω,
1: mm-hmm,
0: και κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή σε ένα στο ημίχρονο να φτιάχνω φαγητό για την επόμενη μέρα.
0: Να δημιουργήσεις συνήθειες τέτοιες που τις συνδυάζεις με κάτι που κάνεις ήδη ούτως ή άλλως. Δεν σ' αρέσει αυτό?
1: Ναι, ναι, okay.
0: Με το που γυρίζεις από τη δουλειά στο σπίτι.
1: Ναι, τι πρέπει να κάνω?
0: Κατευθείαν πας στην κουζίνα και ετοιμάζεις το τι θα φας το βράδυ. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Για να γλιτώσεις αυτό τη βραδινή τρέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, χθες μπήκα μετά από ένα ραντεβού που είχα.
0: Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε μητέρες που έχουν παιδιά. Απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που ξεσμένουν μόνοι τους.
1: Έφτιαξα μακαρόνια με κοιμά. Είναι το υγιεινό αυτό?
0: Δεν μπορείς να φτιάξεις μια σαλάτα δίπλα, δηλαδή?
1: Ναι, εντάξει, έφτιαξα και μια σαλάτα δίπλα. Αλλά μα φας μια γαβάθα μακαρόνια, γιατί να την κάνω τη σαλάτα μετά?
0: Ωραία. Ξεκινάμε με τη σαλάτα, Ματούλα. Αυτό δεν έχεις καταλάβει. Ξεκινάμε με τη σαλάτα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια.
1: Η σαλάτα έρχεται όταν, ναι, δεν σου φτάνει το ένα πακέτο μακαρόνια για δύο ανθρώπους. Και έρχεται για να συμπληρώσει κάτι πάνω-πάνω έτσι.
0: Που λες, δεν μου φες λίγο τυράκι και λίγο ψωμί?
1: Ακριβώς, άγια σου.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Όταν είσαι σε μια ουρά και σκρολάρεις το τηλέφωνο στο τηλέφωνο σου, σκρολάρεις, σου λέει, δες καμιά συνταγή, μήπως σου πάρεις καμιά ιδέα. Καμιά υγιεινή συνταγή δηλαδή.
1: Okay.
0: Ακολούθησε κανένα λογαριασμό που λέει κάτι έτσι υγιεινό. Αυτό ουσιαστικά λένε, mm-hmm, οι ειδικοί. Αυτά. Νομίζω δεν θα βρούμε εδώ πέρα βίκο αυτιά. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, το τραγούδι Ρόζα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που τώρα μας στέλνει στην Βουδαπέστη για αυτό τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Δηλώνει συμμετοχή. Καταρχάς, μπαίνει στο Κοσμοτέ Telecom App για να δηλώσει συμμετοχή. Στην ενότητα Moments, και μπορεί να είσαι εσύ μία από τις 4 τυχερούς τυχερές που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Mm-hmm. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλή επιτυχία. Ξαναλέμε, μπαίνει στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments για να διεκδικήσεις αυτό το ταξίδι για τον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη. Έχουμε Γιώργο Βράτσο τώρα και σύντομη ενημέρωση. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Σοφία Βόσου από τη δεκαετία του 80.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο
4: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
2: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons! Coupons!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
24: All win. Winning awaits.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Με το στόμα γεμάτο.
27: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έλα λοιπόν, εσύ και εγώ να αγκαλιαστούμε πάνω στο κάρο της πιο στρεβλής αντίληψης, περινεότητας, επιθυμίας, προσβολής. Ας παίξουμε ξανά το ίδιο έργο γελώντας. Καθώς γλιστράμε στου χρόνου την τζουλήθρα, γελίο μοιάζει το όχι. Γελίο και το ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην υποτιμάς το ίσως. Πιθανότητες. Ακριβή κακλαμάνη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 6 Μαΐου, σήμερα 10 παρά 20.
1: Καλημέρα.
0: Ας μιλήσουμε τώρα για ομορφιά και για αυτή την τακτική που έχουν όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρείες καλλιτικών να εθίζουν τα μικρά κορίτσια από νωρίς, δηλαδή από την ηλικία των 10 ετών, στα καλλιτικά και σε αυτές τις κορεάτικες ρουτίνες. Πώς λέγονται αυτά?
1: Ναι, γενικά στα καλλιτικά, το skin care.
0: Αυτό το skin care, λοιπόν. Ναι. Πέρα από το γεγονός ότι εθίζει τα παιδιά σε μια
1: τρομερό trend για τα πιτσιρίκια.
0: Οι ειδικοί τι λένε τώρα? Ότι αυτά τα καλλιτικά δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την παιδική επιδερμίδα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η επιδερμίδα των παιδιών έχει άλλα συστατικά.
1: Έχει άλλες ανάγκες. Προφανώς. Και σίγουρα όλες αυτές οι ρετινόλες, τα πεπτίδια, το σακυλικό οξύ, όλα αυτά που τα βλέπουμε ως υλικά. Yeah. Για πιο μεγάλες γυναίκες.
0: Είναι κατασκευασμένα.
1: Είναι κατασκευασμένα προφανώς για
0: να μεγαλύτερες
1: σίγουρα. Το λιγότερο λοιπόν που προκαλούν στο δέρμα ενός δεκάχρονου παιδιού είναι ερεθισμοί. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Όχι, αυτό ακριβώς, όχι απλοί ερεθισμοί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συχνά και με έτσι επιθετικά συμπτώματα.
1: Τρομερές αλλεργίες, τρομερές δερματικές παθήσεις που μετά θα πρέπει να κάνεις πραγματική θεραπεία από δερματολόγους για να τις αντιμετωπίσεις. Ενίοτε δημιουργούν μολύνσεις, γιατί γίνεται τρομερή απολέπιση σε ένα δέρμα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, οπότε αυτό δημιουργεί μια αιστεία
0: ανοιχτή. Και η προστασία του δέρματος των παιδιών, ναι, αρχίζει και εξασθενεί πια.
1: Ναι, και γενικά δεν αντέχει, δεν είναι η επιδερμίδα ενός δεκάχρονου παιδιού για να αντέξει τέτοια βαριά υλικά.
0: Αλλά δυστυχώς αυτές οι εταιρείες δεν βλέπουν τα παιδιά ως παιδιά, τα βλέπουν ως μελλοντικούς καταναλωτές, ναι, και καταναλωτές του τώρα, όχι απλά μελλοντικούς.
1: Κοίταξε, αυτό ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια ως μια τάση να κάνουν τα παιδιά τα δεκάχρονα και τα δωδεκάχρονα πάρτι. Στην Αμερική υπάρχουν τα Sephora Party, για παράδειγμα, δηλαδή να κάνουν πάρτι σε καταστήματα μεγάλα καλλιτικών. Παιδικά πάρτι, πώς λέω. Και εδώ και στην Ελλάδα, κάποιες φορές υπήρχαν θεματικά πάρτι για τα κορίτσια που έλεγαν θα κάνουμε beauty, θα κάνουμε μποτέ όταν θα έρθουν οι φίλες μου. Και καλούσαν έναν άνθρωπο που αντί να τους κάνει μπαλόνια, τους έκανε μασάζ, τους έκανε μάσκες. Αυτά όλα είναι μικρά-μικρά βήματα για να φτάσουμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι ένα παγκόσμιο τρέντ που έχει μπει το TikTok και δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να το σταματήσει. Δεν θα δεις κανένα κοριτσάκι 10 και 12 ετών χωρίς να έχει το δικό του beauty case, το δικό του τσαντάκι με τα καλλιτικά του. Αδιανόητα για τις εποχές μας. Δηλαδή εμείς είχαμε ένα βούτυρο κακάο, όπως το λέγαμε, και έξω την πόρτα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ εδώ στο τραγούδι Φύγε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία.
1: Και τι ωραίες φωτογραφίες και από ωραίες περιοχές. Ναι. Και ωραία μηνύματα.
0: Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από τη φίλη μας την Κική.
1: Και εκεί πού είναι αυτή η τέλεια φωτογραφία που είναι θάλασσα.
0: Πού είναι αυτή η απέραντη
1: σύνδεφο.
0: Θάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματα, αν θέλετε. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Προλαβαίνουμε.
1: Παρακαλώ, προλαβαίνουμε. Για δες.
0: Γιάννης Κότσιρας, προλαβαίνουμε. Το τραγούδι Φως.

0: Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Παρακαλώ, είναι μαζί μας το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν, εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Μας καλεί σε δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν δικά τους έργα. Μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη ενέργεια, παιχνίδι, φαντασία. gasmuseum.gr / actions για να κλείσετε θέση.
0: Επίσης, να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου. Αν έχετε αγοράσει ήδη το εισιτήριό σας, θυμηθείτε ότι εκεί θα υπάρχει το Cosmote Telecom Booth, στο ΟΑΚΑ δηλαδή, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα να έχουμε.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, για χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Jam. ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Jumbo.

Ράμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Πάντα έντεχνα.

Πρωινό Τετάρτη 6 Μαΐου, 10 και 11 πρωινό στο Μελωδία. Καλημέρα. Δεν έχει φανταστική ημέρα σήμερα. Στους 22 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Ούτως ή άλλως για εικόνα της ημέρας μέχρι στιγμής κρατάω ανεβαίνοντας στο Μελωδία. Έξω από τη φραγκοκλησία υπάρχουν διάφορες θερίες. Ήταν μια κοπέλα. Κράταγε το καφεδάκι της, καθόταν κάπου και είχε το κεφάλι της στραμμένο προς τον ουρανό, προς τον ήλιο. Μάζευε ήλιο. Με λίγα λόγια, λίγο πριν πάει στη δουλειά της. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Έτσι σου ανήκει η μέρα. Τα λέμε μέχρι τις 2 και σήμερα. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας και Γιάννης Χαρούλης για τη συνέχεια με τον ακροβάτη. Αμέσως μετά η Pixlax με τη μεθυσμένη καρδιά και ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
3: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
2: Είσαι αυτό που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα, επικό της εργαστήριο.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
1: Πάντα μελωδία.

Είναι η ώρα της ειδικής αφιέρωσης για εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους Αθήνας και κυρίως που στον Κηφισό, από το ύψος Ρέντι μέχρι και τη Μεταμόρφωση και στην Άνοδο και στην Κάθοδο, ούτως ή άλλως είναι από πολύ νωρίς δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό. Σας αφιερώνω λοιπόν όλα τα υπόλοιπα τραγούδια μέχρι να φτάσει ο καθένας στη δουλειά του, στον προορισμό του. Και είναι και ο δρόμος με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Πρωινό στο Μελωδία, πρωινό Τετάρτης, με το 6956614992 στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα, για τα δικά σας νέα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ένα ταξίδι για τη συνέχεια με τη Μαρίνα Σπανού και αμέσως μετά Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα. Καλημέρα.

0: Πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Πολλοί άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση, και μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, να μάθεις περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Αλκίνος Ιωαννίδης. Αμέσως μετά και Κεμάλ.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
8: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
9: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
10: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Υπέρ ή κατά, έστω. Απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε. Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή. Παιδιά, γυναίκες έντομα. Βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες. Δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φίλμς. Και αυτό σας βασάνισε ασφαλώς. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν. Έστω με ναι ή όχι. Σε εσάς ανήκει η απόφαση. Η απόφαση. Μανώλης Αναγνωστάκης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές δουλειές του αλλού.

Ατμόσφαιρα συναυλίας από το Γιάννη Κότσιρα. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Πρωινό Τετάρτης στο Μελωδία 10 και 46. Και τώρα θέλω να σας πω για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα, ναι, έχει μέσα το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής και βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο, 12.808 ευρώ. Και πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι ποσό που έχει προκύψει μετά από διπλό jackpot, να βρεθεί αυτή την Παρασκευή νικητής ή νικήτρια. Θέλω να έχετε το νου σας. Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 είναι η ώρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Και πρέπει να έχετε το τηλέφωνο σας κοντά, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. Σημειώστε το κάπου, να το έχετε και αυτό μαζί σας. 12.808 ευρώ. Και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Πριν από όλα αυτά όμως, δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια στον αέρα μας με τη μικρή πατρίδα. Καλημέρα.

0: Πολλά χειροκροτήματα για το Χρήστο Θηβαίο. Έτσι, φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 11 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel στην παρέα μας. Ο διατροφικός σου σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου και να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Στο House of...
12: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα ΔΕΗ.
13: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
14: Πού πέρασες?
13: Στο μεταπτυχιακό.
14: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
13: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
15: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε.
2: Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
20: Κουπόνς. Coupons.
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου. Όταν τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Coupons.
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.

0: My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σημασία έχει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
2: Όχι, λάθος.
1: Το να είσαι
2: η επαφή είναι λάθος με τους άλλους ανθρώπους.
1: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβω.
2: Σίγουρα δεν θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πολύ.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Θόδωρος Ιερός Αέρας δεν είναι αυτό το τραγούδι, αυτή η άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου, εγώ έτσι το έχω πάντα στο μυαλό μου. Και έτσι λέμε καλημέρα, 11 και 10, πρωινό Τετάρτη, 6 Μαΐου, πρωινό στα Μελωδία, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 23 βαθμούς, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 25, μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα λοιπόν, και ωραία, ελπίζω να κυλάει και για σας. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας, εδώ στο Μελωδία μέχρι τις 2, έρχεται τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και φεύγουν καράβια, ενώ θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.

Κάτι καλύτερο φαίνεται να γίνεται στον Κηφισό, αλλά οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Κτέλ, στην Κάθοδο κυρίως. Είναι πρωινό Τετάρτης με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 6956614992. Σε αυτό το νούμερο περιμένω τη δική σας παρέα, τα δικά σας νέα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μίλτος Πασχαλίδης για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία, Έρωτας Αρχάγγελος, και αμέσως μετά μαζί Νίκος Πορτοκάλουγλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη, Γίνε Κομμάτια. Καλημέρα.

Πρωινό στο Μελωδία 11 και 25 και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Σε καταστάσεις όπως η ανάρρωση μετά από ασθένεια, σε περιπτώσεις αδυναμίες των ηλικιωμένων, σε περιπτώσεις ογκολογικής θεραπείας, η διατροφή παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, να μάθεις περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας λαθρεπιβάτες αμέσως μετά και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Στο Αμάν ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά το Αμπουντάμπι. Συναγερμό στο λιμενικό βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου. Στη δημοσιότητα οι εικόνες των 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία του. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ποτέ.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Με το στόμα γεμάτο.
19: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
20: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
21: Ρισκάρεις.
20: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
21: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
20: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
21: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
20: Εξαιρετικά.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ο Λάμπρος Βασιλείου, μία από τις νέες φωνές που έχουμε ξεχωρίσει εδώ στο Μελωδία και μία από τις φωνές που θα βρίσκονται στο πολύ ξεχωριστό αφιέρωμα που έχει φτιαχτεί με πολύ μεγάλη αγάπη για το Γιάννη Σπανό από το Μελωδία. Το συναυλιακό μας καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Λυκαβητό με την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού, 5η 4 Ιουνίου, με Τάνια Τανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη. Μαζί τους η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, όπως είπαμε, και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Και η προπόληση των εισιτήριων έχει ήδη ξεκινήσει, ticketservices.gr. Έρχεται τώρα ο Σωκράτης Μάλαμας στον αέρα του Μελωδία. Τα είπα όλα και αμέσως μετά ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Και μοναξιά μου όλα. Καλημέρα.

0: Μόνο εσένα αγαπώ. Ο Δημήτρης Μπάσης με το Μενεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Λίγα λεπτά πριν τις 12 και θέλω τώρα να σας μιλήσω για το χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ. Το σημειώσατε. Αυτό είναι το ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Και εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία να βρεθεί νικητής ή νικήτρια, γιατί είναι ένα ποσό που έχει προκύψει μετά από διπλό jackpot. Είναι πολύ απλά και εύκολα αυτά που πρέπει να κάνετε. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Είναι η ώρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας, απαντήστε. Στα 5 πρώτα χτυπήματα μπορεί να είναι η μέρη. Και 12.808 ευρώ, αν πείτε και το ακριβές ποσό σωστά, θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας εσείς που θέλετε, Παρασκευή στις 4 ώρα γράφοντας WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελανέσαι μας 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να υπενθυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα 11.

0: πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Τριανταφυλάκι μου κόκκινο, μήλο μου μυρωδάτο, σας εφιλώ μαραίνεσαι, σας εκρατώ κλονιέσαι, βάνωσε στην αγκάλι μου και λαχταρή καρδιά σου. Δημοτικό τραγούδι.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Με το στόμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
6: Έχεις κάνει στη ζωή σου τι υπήρξες για τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί που σε θυμούνται. Ποιοι ξεχάσαν το όνομά τους.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Μπήκα κι εγώ στην κλήρωση της έναστρης είμαι Αρμένης και έχασα παρά ένα ευρώ το ταξίδι με τη βάρκα. Αν είχα την κρυμμένη δραχμή, ίσως ο αχαίροντας να ήταν πιο φιλικός μαζί μου. Κρυσάρα, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
0: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
6: Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
11: Καταρχάς, η σχέση μου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μουσική του είναι από πάντα.
12: Ο Μίκης Θεοδωράκης μας έχει συνοδεύσει κιταρικά σε όλη την πορεία της ζωής μας.
6: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
8: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα. Τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό.
11: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
10: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Στο φως του κορμιού σου προτείνω τη θάλασσα και στα άγνωστα μάτια σου τον γνωστό ουρανό του θανάτου. Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το κόκκινο. Προτείνω τη θάλασσα. Διονύσης Καρατζάς.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
12: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
0: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
12: Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
13: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
12: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τίποτα! Τίποτα!
9: Πεθάνε μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
13: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Με το στόμα γεμάτο.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο να γίνω ήρωας σε ένα σύστημα που τιμάει τους εύκαμπτους, τους δειλούς και τους άφωνους. Μου αρκεί να με νιώθουν μικρό ήρωα οι άνθρωποι που αγαπώ και φροντίζω. Μικρός ήρωας, Γιάννης Πανούσης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
20: Καταρχάς, η σχέση μου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μουσική του είναι από πάντα.
21: Ο Μίκης Θεοδωράκης μας έχει συνοδεύσει κιταρικά σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας. Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
4: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λέωνο Βάθεν.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί αυτό
3: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε?
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει
1: πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasei.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια.
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό.
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι.
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Φέτος η άνοιξη ήλθε νύχτα, σιωπηλή και μοιρασμένη σε ξένους, περαστικούς ανέμους, καθώς το έλεγαν ανήσυχα τα ασαφή φεγγάρια του χειμώνα. Έτσι τα λόγια μας ματαιωμένα αφόρμησαν στο σώμα μας και ποια καινούρια περιμένουμε εποχή. Από τη θάλασσα και από τα μάτια σου και από τον στερνό μου μύθο. Σκοτεινή άνοιξη. Διονύσης Καρατζάς.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
14: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
13: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
14: Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
15: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
14: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
13: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo yeah. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo yeah.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα. 11 years, one Salonica.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Αποκοιμήθηκε ο έρωτας στο αδειασμένο του κορμί. Και όταν χτύπησε το ξυπνητήρι δεν είχε άλλα ρούχα να φορέσει για να βγει έξω, παρεκτός τις σκουροκόκκινες φλέβες του μίσους κατά του εαυτού του. Μοναξιά. Ιωάννης Πανούσης.
7: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
8: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Θεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό.
9: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
8: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
13: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
12: Θέλει να
13: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
12: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
11: Πάντα έντεχνα.
15: Όλα σε θυμίζουν.
11: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
16: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά.
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό.
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι.
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Την είδα την Ξανθούλα. Την είδα ψες αργά που εμπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Εφούσκωνε τα αέρι, λευκότα τα πανιά, ωσαν το περιστέρι που απλώνει τα φτερά. Η Ξανθούλα, Διονύσιος Σολωμός.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. 11 years,
4: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκη.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Τι σημασία έχει με πόσα χέρια σε αγκαλιάζουν, όταν ξέρεις ότι όλος ο κόσμος τους είναι μια πόρτα που ανοίγει, ένα χάδι στη μουσούδα, ένα κούρνιασμα στα πόδια και ένα κρυφό αντιλάλημα. Μου λείπεις. Θα είμαι εδώ. Για σένα. Για πάντοτε. Ακόμα και όταν φύγω ή φύγεις. Μπέλα Ζακλίν. Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
10: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. 11 years, one Salonica.
8: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
9: the one you love. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
11: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
10: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
9: Πάντα έντεχνα.
12: Έλα, πάρε με.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ζώνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μου φαίνεται πως πάω και ταξιδεύω στην ερμιά του πελάγου ή στο όνειρό μου. Με το κύμα, με τις ανέμους παλεύω. Μοναχή και δεν είσαι στο πλευρό μου. Δεν βλέπω με το μάτι όσο γυρεύω. Πάρεξ τον ουρανό, στον κίνδυνό μου. Τον ετηράω, βόηθα του λέω. Δεν έχω πανί, τιμόνι και το πέλαο τρέχω. Το όνειρο της Μαρίας, Διονύσιος Σολωμός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψέ.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδικά.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία
2: App. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μαύρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η ιστορία ούτε διαψεύδει ούτε δικαιώνεται αμετάκλητα. Αφήνει όλους τους λογαριασμούς ανοιχτούς, γιατί τρέφεται με τις έρηδες των ανιστόρητων ανθρώπων. Νέμεσης, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με έχεις αγκαλιά και εγώ να λέω
2: με. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αγάπη είναι συντροφιά. Μόνο στους δρόμους να περπατώ δεν ξέρω, γιατί μόνος να είμαι δεν μπορώ. Μια επιθυμία ζωηρή με κάνει να επισπεύδω, λίγα να δω, αλλά να δω τα πάντα. Μαζί μου προχωράει η απουσία της. Μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν ξέρω πόσο τη θέλω. Όταν δεν τη βλέπω, τη σκέφτομαι και δυνατός νιώθω, σαν τα ψηλά δέντρα. Άτιτλο, Φερνάντο Πεσόα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα παιδί ρώτησε τη μητέρα του γιατί γεννιούνται οι γονείς. Ένα πουλί ρώτησε τον ουρανό πως και οι πέτρες δεν έχουν φτερά. Ένα ποτάμι ρώτησε τη θάλασσα από που πάνε για το βουνό. Νέον είδος. Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έτσι.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φίλα με.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Την πορεία της ζωής μου τη χάραξαν οι δικές μου αντιφάσεις και όχι οι γραμμές των βεβαιοτήτων. Ο Στίβος, Γιάννης Πανούσης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο κόσμος, αν περίσευε και ο χρόνος, δεν θα ήταν η σεμνότητά σου πόνος. Τους τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε, του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανες του γάγκη, πετράδια να συλλέγεις την ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στου ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

θα δέχουνε αηδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει.

Που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να κλείσω τους λογαριασμούς μου με τους άλλους, χωρίς να μηδενίσω τα αποθεματικά της ζωής μου. Δανεία φιλίας και ομόλογα ομοτράπεζων δεν γίνονται δεκτά. Ομόλογα ζωής, Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: τέχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούν.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.